Όλοι και ο Άγιο Καμάτα, πίσκα ο ήλιχτα λοζάτα που σιτούν καπουσίνη κατά να γαώσα ραχκάρα γυναίσκα ο ξέρω σαράντα ώρα κτζίτα πατσιά παρό που είναι πόρτα ρακίτα σας μία χαμένα κουνα πιλούτα να τέλει σαρά πάρα χάλιου καμάτα κιού ανιτσιάου μάνα κατά σε Άγιο Καμάτα αμπτέατα ρακ πατσιά σαν πιε Άγιο Καμάτα βέρα κα 5 δρα μήνα κον 44 μινούτος Άγιο Καμάου ασαρά χαρά κι αρούν τρακινιάνια καγάια με Νάνσιο Βάσκες ανιτσιά Νάνσι Μαντζέγο Μαλπασο.